μια και σέτνε μελωδίε να τσε. Ήλκρο πρόζορ γκλέτασκου δαλίνο. Κακό μάγλα, ζάκλα